Μιλούσα δεν που φέρνει άλλο μαντάλα, μη γύρει τη σε θυμάμαι ώρα που πρέπει να είναι. Κάτσε σου λέει, μην του κύλουμε τζίπνη μου, γλάμι του κύλου σε γούμα. Αν δεν πάει σε λιμάνι, σιλά σαν πεντέν πάλι, μου τσάτσα όλα αυτή την πούμια. Που είναι φόβο μαντάρα, καν γολάμι του κύλουμε κάτσε που είναι. Μα δεν συνάγει κάτι, τι έκανε ο φόβο του κύλου τριντε κάτσε. Είναι πίσω από την ίδια με άλλα, δεν είναι για το μαγούντο άλλα. Tahu ganda belomu, nihal nama Nuhara Allah. Tahu gawa belomu faf. Tahu ilasi belomu jubi nafusanji. Tahu cucu redu belomu nerenamu, tahu demci belomu renamu. Ya begi minyoro beji suhidung bercegu marjemu dihari. Dapas wuni grobo ne sakit hal.